0: Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιγιά.
1: Savaitės naujiena Kelyje.